Παίζει βάμ, τούλα πάντη κούστου. Απί με τα ξυλά, όλα τούντους τότε. Λόγιος δε σε δάρκους, κουίτι ξώσεις νέιτκες. Αργατά η κάρτνουτ, βέτσι μπάλι βάια. Και έτσι μη σηκούλου, στουίπις νέικ ζώματ.